0: Για να δροσίσεις τη μέρα σου, βάλε σύνορα. Σύνορα FM 98,7.
1: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

και το καλοκαίρι. Οι καλές συνήθειες δεν αλλάζουν. Σύνορα FM 98,7.

0: This
1: is
2: The Weeknd.
1: Are you ready?
3: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη μουσική. Σύνορα FM. Σύνορα FM. 98,7.
4: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

Επιτυχίες. Μόνο. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
2: Παίζει.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: This
1: is
2: The Weeknd.
1: Are you ready?
3: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη μουσική. Σύνορα FM. 98,7.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΒΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
3: Θέλεις τέλειο σήμα τηλεόρασης? Γρήγορο ίντερνετ σε κάθε γωνιά του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Ασφάλεια και έξυπνες λύσεις που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Η λύση είναι μία, Mass Group. Πώληση και εγκατάσταση δικτυακών προϊόντων για πλήρη κάλυψη ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραίες τηλεόρασης και πολλές ακόμα smart προτάσεις για σύγχρονους χώρους. Mass Group Πολύκαστρο. 6987-987-987. Mass Group. Η τεχνολογία όπως πρέπει να είναι.

Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσεις τη μέρα σου.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Motorspa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
2: Μπορώ να το κάνω μόνος μου.
3: Τα κατάφερα μόνη μου.
4: Στο Όνειρο Παιδιού, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, δημιουργούμε εμπειρίες που βοηθούν τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να εκφράζονται και να εξελίσσονται. Κέντρο Βιωματικών Εργαστηρίων Όνειρο Παιδιού. Έμφαση στην αυτονομία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών από 1,5 έως 10 ετών. Messy Play. Δραστηριότητες Montessori. Art Lab. Μουσικό και θεατρικό παιχνίδι. Θεματικά πάρτι. Υποστήριξη σχολικών μαθημάτων. Όνειρο Παιδιού. Βαθύλακος Θεσσαλονίκης. Κλείσε τη θέση σου σήμερα στο τηλέφωνο 698-7935-633. Υπεύθυνη δομής Ελευθερία Αποστολίδου.
5: Ο κόσμος που κάθε παιδί αξίζει να ζήσει.
6: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος Δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος Δεμπούδι. Απλά και ωραία.
7: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park, Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφαίες μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
8: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου, λευκό, δροσερό, στα χέρια σου, κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος, Λίκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας, κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
0: Ξεκινούν τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
9: Επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κυλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
6: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
7: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
6: Και μετά?
7: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
8: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. ΒΠΕ Σύνδου. Τηλέφωνο 2310 776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή. Ασφάλεια. Εξειδίκευση. Επαγγελματισμός. Εξυπηρέτηση. Ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρίγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
10: Ο ξυλόφωνος έχει ανάψει. Το παραδοσιακό ψωμί είναι έτοιμο και μοσχοβολάει. Αγνό, μοναδικό και πεντανόστιμο. Τέτοιο ψωμί θα απολαύσεις στο αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Γιατί εδώ το ψωμί ακολουθεί την παράδοση. Καλοψύνεται σε φούρνο με ξύλα και έχει γεύση πραγματικού ψωμιού. Αυτή είναι η διαφορά που μας κάνει ασύγκριτους. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Παξιμάδια, κουλουράκια και πολλές χειροποίητες αρτολιχουδιές για όλους. Με μεράκι και αγάπη για το ψωμί. Γι' αυτό, για πραγματικό ξυλοφουρνιστό ψωμί, ξέρετε που θα πάτε. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Αγίου Αθανασίου 20, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24049. Άλλο να το λέμε και άλλο να τα απολαμβάνετε.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Παίζει.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τα καλύτερα.
7: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Για να δροσίσεις τη μέρα σου, βάλε σύνορα. Σύνορα FM 98,7. Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Αγορές και διασκέδαση.
1: Παιχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
0: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
1: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
0: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel & Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
0: Γευγελή Μολ και Sky Hotel & Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
1: Ένα συγκρότημα.
0: Μία τοποθεσία.
1: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
2: Αχ, να είχαμε τώρα ένα έτσι ζεστό, ζεστό, τραγανό, ξέρεις εσύ, από εκείνα τα έτσι τα μοσχομυριστά, ξέρεις εσύ, και έναν καφέ έτσι μυρωδάτο, δυνατό, ξέρεις εσύ.
3: Αρτογεύση. Ξέρει όλη η πόλη. Αρτοποιείο Αρτογεύση. Τώρα απολαμβάνεις την τέλεια εκδοχή του αγαπημένου σου καφέ και τον συνοδεύεις καθημερινά με τις διάσημες γεύσεις πρωινού στην πόλη.
4: Αρτογεύση. Ψωμί κάθε τύπου και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα αρτοποιήματα, χειροποίητα βουτήματα, λαχταριστά γλυκά, θεϊκά τσουρέκια, άπεχτες πίτες και κρουασάν. Ξέρεις εσύ.
3: Σταδίου 8. Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 024533.
4: Ξέρεις εσύ.
3: Αρτοποιείο Αρτογεύση. Ξέρει όλη η πόλη.
5: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια.
0: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
5: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
0: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-024-977 και 6944-25-8337.
0: Δαμακούδης. Η σωστή επιλογή.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πού πάει η ενέργεια που δεν καταναλώνεις?
7: Ελεκτροσάν και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε εσένα.
6: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,
7: ηλιακή ενέργεια,
6: αντλίες θερμότητας,
7: επισκευές inverter, έξυπνες λύσεις ενέργειας.
6: Εποφελήσου από το νέο πρόγραμμα συμψηφισμού Net Billing.
7: Τι είναι? Πρώτα, τοποθετείς φωτοβολταϊκά στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Έπειτα, οι κιλοβατόρες που καταναλώνεις συμψηφίζονται με αυτές που παράγεις.
6: Πούλα το ρεύμα που περισσεύει και κέρδισε χρήματα. Πρόγραμμα Net Billing στην Ελεκτροσάν.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κυλκής. Τηλέφωνα 2343 111204
6: και 2343-0-23511.
7: Ελεκτροσάν Αλέξανδρος Τσέλιος.
6: Και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε σένα. Φωτοβολταϊκά συστήματα Ελεκτροσάν. Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Net Billing και Virtual Net Billing. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
8: Ώρα για διάλειμμα. Ώρα για απόλαυση. Ώρα για Choco Time. Choco Time. Η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time. Κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time. Η ώρα της απόλαυσης.
9: Κάποιες νύχτες του καλοκαιριού μένουν αξέχαστες. 5η 27 Αυγούστου, ο Ατρόμητος Νέας Φιλαδέλφειας διοργανώνει τον μεγάλο καλοκαιρινό χορό 2026. Live, Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο. Μαζί του, η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Έτοιμοι να μας ξεσηκώσουν σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι και τραγούδι. 5η 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο γήπεδο Ατρομήτου Νέας Φιλαδέλφειας. Γενική είσοδος 6 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 6977-212-480 και 6977-351-251. Μην το χάσετε.
10: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο,
11: Άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 110 823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.
12: Ξεκινούν τώρα.
13: Τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Σύνορα FM 98,7.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Πες πως ήταν μια ρογμή.
5: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η Μεσιά υποδέχεται τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσιάς διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Δημοτικό Σχολείο Μεσιάς. Ώρα έναρξης μετά τις 9. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6934-601-309. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όλοι στη Μεσιά για μια όμορφη βραδιά με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης, αγροτικές επιχειρήσεις, Αφή Χριστοδουλίδη.
0: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων. Ειδικός συνεργάτης Inter American. Πετρίδης Νικόλαος. Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει. Σε νέα διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 206. Πολύ Καστρογλυκής. Κάτω από τα κεντρικά φανάρια. Για πληροφορίες πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343 23218 και 6945-546353. Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
6: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
0: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
7: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
0: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
7: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Αξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
7: Ξέξασπρο.
0: Ξέξασπρο.
7: Επαγγελματικά δίπλα σας.
0: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσεις τη μέρα σου. Καλημέρα.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο Ήλιος Ηλιόλουστου, σε συνεργασία με τον Ποντιακό Σύλλογο του Χωριού, σας προσκαλεί στο μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού. Σάββατο 29 Αυγούστου. Η παράδοση συναντά την απόλυτη ενέργεια στην αυλή του σχολείου, στο Ηλιόλουστο, με μία μοναδική μουσική παρέα που θα σας ξεσηκώσει. Τραγούδι Γιώργος Σιδηρόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Παναγιώτης Κυρμανίδης. Λύρα τραγούδι Φόρης Απατσίδης, Λευτέρης και Μπάμπης Ραφαηλίδης. Μαζί τους οι δεξιοτέχνες Λύρα Τάσος Σιδηρόπουλος, Λεωνίδας Τεκτονίδης. Κλαρίνο Νίκος Γκότσιος, Αρμόνιο Παύλος Αγγελίδης. Και χρουστά Παναγιώτης Αχινίδης. Σάββατο 29 Αυγούστου στην αυλή του σχολείου στο Ηλιόλουστο. Να είστε όλοι εκεί.
2: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
3: Εξαιρετική γεύση, σταθερή ποιότητα και 100% ελληνικό παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Έτσι φτιάχνεται η φέτα Λίκας. Η φέτα που επιλέγεις προσεκτικά και συνοδεύει σχεδόν όλα τα πιάτα στο τραπέζι σου. Η φέτα που ξεχωρίζει για τη γεμάτη πλούσια γεύση της. Λίκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
4: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφές μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
5: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία.
6: Δηλαδή,
5: πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Joy πηγαίνει. Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
6: Στο Joy, μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
5: Ε, μα τι έχει πια εκεί.
6: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
7: Joy All Day Restaurant. Για πεντανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
8: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-0-24-480 και WhatsApp 6986-90-30-45. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
9: Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες Μεγάλο Αλεξάνδρου 186 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22855. Λεωφόρος Αθηνών 138 Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης. 2310-702869. Στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
10: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ο πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-454422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
7: Μπορώ να το κάνω μόνος μου.
8: Τα κατάφερα μόνη μου.
9: Στο όνειρο παιδιού, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, δημιουργούμε εμπειρίες που βοηθούν τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να εκφράζονται και να εξελίσσονται. Κέντρο Βιωματικών Εργαστηρίων Όνειρο Παιδιού. Έμφαση στην αυτονομία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών από 1,5 έως 10 ετών. Messi Play. Δραστηριότητες Montessori. Art Lab. Μουσικό και θεατρικό παιχνίδι. Θεματικά πάρτι. Υποστήριξη σχολικών μαθημάτων. Όνειρο παιδιού. Βαθύλακος Θεσσαλονίκης. Κλείσε τη θέση σου σήμερα στο τηλέφωνο 698-7935-633. Υπεύθυνη δομής Ελευθερία Αποστολίδου.
10: Ο κόσμος που κάθε παιδί αξίζει να ζήσει.
11: Η απόλαυση στην Παιωνία έχει όνομα. Ζέα Πίτσα. Από νωρίς για καφέ και πρωινό, μέχρι το βράδυ για ποτό και φαγητό. Πίτσα, κρεατικά, ψαρικά, τηγανιτά και σχάρας. Ποικιλία σε τοπικά κρασιά. Κρέπες, βάφλες, γλυκά, παγωτά. Ζέα Πίτσα στα πλάγια Παιωνίας. Τηλέφωνο 23430-91442. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις μόνο για σένα.
12: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο, όσο. Προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 23820-82214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας. Έχεις επιχείρηση. Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
13: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου ουπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Παίζει.
4: Τα καλύτερα.
5: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Motospa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
10: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
11: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμοι λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου, επιλέξιμοι και για το εξοικονομώ κατοίκων. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
10: Δαμακούδης, Μεγάλο Αλεξάνδρο 22, Πολύκαστρο. Φυσικό αέριο και υγραέριο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο δαμακούδης.gr.
12: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρίγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
13: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση συλλεύητα ή αντλία θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
14: Κάποιες νύχτες του καλοκαιριού μένουν αξέχαστες. 5-27 Αυγούστου, ο Ατρόμητος Νέας Φιλαδέλφειας διοργανώνει τον μεγάλο καλοκαιρινό χορό 2026. Live, Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο. Μαζί του, η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Έτοιμοι να μας ξεσηκώσουν σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι και τραγούδι. 5-27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο γήπεδο Ατρομήτου Νέας Φιλαδέλφειας. Γενική είσοδος 6 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 6977-212-480 και 6977-351-251. Μην το χάσετε.
0: Ξεκινούν τώρα.
3: Τώρα. Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΒΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310781214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκάδα Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
5: Ώρα για διάλειμμα. Ώρα για απόλαυση. Ώρα για Choco Time. Choco Time, η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time, η ώρα της απόλαυσης.
6: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park, Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφαίες μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
7: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης. Ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης. Ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982 555 182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
8: Αχ, να είχαμε τώρα ένα έτσι ζεστό, ζεστό, τραγανό, ξέρεις εσύ, από εκείνα τα έτσι τα μοσχομυριστά, ξέρεις εσύ, και έναν καφέ έτσι μυρωδάτο, δυνατό, ξέρεις εσύ.
9: Αρτογεύση, ξέρει όλη η πόλη. Αρτοποιείο Αρτογεύση. Τώρα απολαμβάνεις την τέλεια εκδοχή του αγαπημένου σου καφέ και τον συνοδεύεις καθημερινά με τις διάσημες γεύσεις πρωινού στην πόλη.
8: Αρτογεύση. Ψωμί κάθε τύπου και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα αρτοποιήματα, χειροποίητα βουτήματα, λαχταριστά γλυκά, θεϊκά τσουρέκια, άπαιχτες πίτες και κρουασάν. Ξέρεις εσύ.
9: Σταδίου 8. Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 024 533.
8: Ξέρεις εσύ.
9: Αρτοποιείο Αρτογεύση. Ξέρει όλη η πόλη.
10: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
11: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
10: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
11: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
10: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Αξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
11: Ξέξασπρο.
10: Ξέξασπρο.
11: Επαγγελματικά δίπλα σας.

0: This is
1: The Weeknd.
2: Are you ready?
3: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη μουσική. Σύνορα FM. 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Πες πως ήταν μια ρογμή.
2: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η Μεσιά υποδέχεται τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσιάς διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Δημοτικό Σχολείο Μεσιάς. Ώρα έναρξης μετά τις 9. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6934-601-309. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όλοι στη Μεσιά για μια όμορφη βραδιά με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης, αγροτικές επιχειρήσεις, Αφή Χριστοδουλίδη.
3: Αγορές και διασκέδαση.
4: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι.
3: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
4: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel & Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
4: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
3: Γευγελή Mall και Sky Hotel & Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
4: Ένα συγκρότημα.
3: Μία τοποθεσία.
4: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
3: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. VP Single. Τηλέφωνο 2310 776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
5: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου, λευκό, δροσερό, στα χέρια σου, κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λύκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος Λύκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας, κάθε ημέρα, Λύκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
6: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
7: Όχι, τι!
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με ψήσες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
11: Joylicious. Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση.
12: Και έμεινε άφωνη.
11: Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος Δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος Δεμπούδι. Απλά και ωραία.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
13: Επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων. Ειδικός συνεργάτης Interamerican. Πετρίδης Νικόλαος. Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει. Σε νέα διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 206. Πολύ Καστρογλυκής. Κάτω από τα κεντρικά φανάρια. Για πληροφορίες πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343 23218 και 6945 546353. Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
6: Ο Ήλιος Ηλιόλουστου, σε συνεργασία με τον Ποντιακό Σύλλογο του Χωριού, σας προσκαλεί στο μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού. Σάββατο 29 Αυγούστου. Η παράδοση συναντά την απόλυτη ενέργεια στην αυλή του σχολείου, στο Ηλιόλουστο, με μία μοναδική μουσική παρέα που θα σας ξεσηκώσει. Τραγούδι Γιώργος Σιδηρόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Παναγιώτης Κυρμανίδης. Λύρα τραγούδι Φόρης Απατσίδης, Λευτέρης και Μπάμπης Ραφαηλίδης. Μαζί τους οι δεξιοτέχνες Λύρα Τάσος Σιδηρόπουλος, Λεωνίδας Τεκτονίδης. Κλαρίνο Νίκος Γκότσιος, Αρμόνιο Παύλος Αγγελίδης. Και χρουστά Παναγιώτης Αχινίδης. Σάββατο 29 Αυγούστου στην αυλή του σχολείου στο Ηλιόλουστο. Να είστε όλοι εκεί.
7: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
8: Από το 1987 μας βάλατε σπίτι σας. Ξεκινάτε μαζί μας τη μέρα σας. Μας εμπιστευθήκατε για τα παιδιά σας. Σας το ανταποδίδουμε με ό,τι πιο εκλεκτό βγάζει ο τόπος μας. Λύκας. Η αγαπημένη σας εταιρεία παρουσιάζει Αριάννη. Δροσιστικό, υγιεινό, θρεπτικό, άκρος απολαυστικό. Αριάννη Λύκας. Από φρέσκο ελληνικό γάλα Αγελάδας. Αναζητήστε το και απολαύστε το όλες τις ώρες. Αριάννη Λύκας. Η νέα σας καθημερινή γευστική απόλαυση.
9: Ο ξυλόφωνος έχει ανάψει. Το παραδοσιακό ψωμί είναι έτοιμο και μοσχοβολάει. Αγνό, μοναδικό και πεντανόστιμο. Τέτοιο ψωμί θα απολαύσεις στο αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Γιατί εδώ το ψωμί ακολουθεί την παράδοση. Καλοψύνεται σε φούρνο με ξύλα και έχει γεύση πραγματικού ψωμιού. Αυτή είναι η διαφορά που μας κάνει ασύγκριτους. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Παξιμάδια, κουλουράκια και πολλές χειροποίητες αρτολιχουδιές για όλους. Με μεράκι και αγάπη για το ψωμί. Γι' αυτό, για πραγματικό ξυλοφουρνιστό ψωμί, ξέρετε που θα πάτε. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Αγίου Αθανασίου 20, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24049. Άλλο να το λέμε και άλλο να τα απολαμβάνετε.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμό σου.
0: 98,7.
2: Παίζει.
3: Τα καλύτερα.
4: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια?
4: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
3: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 23 43 0 24 977 και 69 44 25 83 37.
4: Δαμακούδης, η σωστή επιλογή.
5: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο όσο, προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας? Έχεις επιχείρηση? Τότε όσο όσο για να σε σώσω.
6: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφές μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
7: Κάποιες νύχτες του καλοκαιριού μένουν αξέχαστες. 5η 27 Αυγούστου, ο Ατρόμητος Νέας Φιλαδέλφειας διοργανώνει τον μεγάλο καλοκαιρινό χορό 2026. Live, Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο. Μαζί του, η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Έτοιμοι να μας ξεσηκώσουν σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι και τραγούδι. 5η 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο γήπεδο Ατρομήτου Νέας Φιλαδέλφειας. Γενική είσοδος 6 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 6977-212-480 και 6977-351-251. Μην το χάσετε.
0: Ξεκινούν τώρα.
8: Τώρα.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο.
3: Πες πως ήταν μια ρογμένη.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η Μεσιά υποδέχεται τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσιάς διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Δημοτικό Σχολείο Μεσιάς. Ώρα έναρξης μετά τις 9. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6934-601-309. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όλοι στη Μεσιά για μια όμορφη βραδιά με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης, Αγροτικές Επιχειρήσεις, Αφή Χριστοδουλίδη.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
9: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο, Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα ίνοξ με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, σαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
10: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα

0: ένα.
1: Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή. Με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-454422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
2: Μπορώ να το κάνω μόνος μου.
3: Τα κατάφερα μόνη μου.
4: Στο όνειρο παιδιού, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, δημιουργούμε εμπειρίες που βοηθούν τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να εκφράζονται και να εξελίσσονται. Κέντρο βιωματικών εργαστηρίων Όνειρο Παιδιού. Έμφαση στην αυτονομία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών από 1,5 έως 10 ετών. Messy Play. Δραστηριότητες Montessori. Art Lab. Μουσικό και θεατρικό παιχνίδι. Θεματικά πάρτι. Υποστήριξη σχολικών μαθημάτων. Όνειρο Παιδιού. Βαθύλακος Θεσσαλονίκης. Κλείσε τη θέση σου σήμερα στο τηλέφωνο 698-7935-633. Υπεύθυνη δομής Ελευθερία Αποστολίδου.
2: Ο κόσμος που κάθε παιδί αξίζει να ζήσει.
5: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία.
6: Δηλαδή,
5: πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Joy πηγαίνει. Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
6: Στο Joy.
7: Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
5: Μα τι έχει πια εκεί.
7: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
8: Joy All Day Restaurant. Για πεντανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
9: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 23430-24480 και WhatsApp 6986-903045. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
10: Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία μεγαλώσαμε με λίκας. Τυροκομικά και γαλοκτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας, από το 1987, δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
11: Όταν οι τιμές διαρκώς ανεβαίνουν,
12: στον Τσέλιο γίνονται πιο προσιτές για όλους.
11: Πάρε προσφορά για εργασίες και υλικά στην καλύτερη τιμή με διαφορά.
12: Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος.
11: Θερμοπρόσωψη.
12: Υγρομόνωση και θερμομόνωση ταράτσας.
11: Κουφώματα.
12: Λέβητες πέλετ, ξύλου, αερίου.
11: Αντλίες θερμότητας.
12: Κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
11: Τέντες με αξιόπιστα και πιστοποιημένα υλικά.
12: Αναλαμβάνουμε
11: οικοδομικές εργασίες.
12: Ανακαινήσεις κατοικιών.
11: Τοποθέτηση πέτρας πλακιδίων.
12: Σοβάδες.
11: Σκεπές.
12: Υπόστεγα.
11: Σιδηροκατασκευές.
12: Περιφράξεις.
11: Ηλεκτρολογικές εργασίες.
12: Ανυψωτικές εργασίες με καλαθοφόρο.
11: Σχέδια ΔΕΗ.
12: Τσέλιος.
11: Τσέλιος.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής.
11: 23430-23511.
13: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση.
14: Και έμεινε άφωνη.
13: Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία.
14: Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-23118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
15: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Σύνορα FM 98,7.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Γρατζουνιές. Βαθουλώματα. Ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens. Τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης. Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπιείο Σακαρίδης. Για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ ΣΥΝΔΟΥ Θεσσαλονίκης. 2310 781 214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
8: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου ουπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
9: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφές μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
10: Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες Μεγάλο Αλεξάνδρο 186 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 22855. Λεωφόρος Αθηνών 138 Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης. 2310 70 2869. Στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά,
2: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
0: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Ο Ήλιος Ηλιόλουστου, σε συνεργασία με τον Ποντιακό Σύλλογο του Χωριού, σας προσκαλεί στο μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού. Σάββατο 29 Αυγούστου, η παράδοση συναντά την απόλυτη ενέργεια στην αυλή του σχολείου στο Ηλιόλουστο με μία μοναδική μουσική παρέα που θα σας ξεσηκώσει. Τραγούδι Γιώργος Σιδηρόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Παναγιώτης Κυρμανίδης. Λύρα τραγούδι Φόρης Απατσίδης, Λευτέρης και Μπάμπης Ραφαηλίδης. Μαζί τους οι δεξιοτέχνες Λύρα Τάσος Σιδηρόπουλος, Λεωνίδας Τεκτονίδης. Κλαρίνο Νίκος Γκότσιος, Αρμόνιο Παύλος Αγγελίδης. Και χρουστά Παναγιώτης Αχινίδης. Σάββατο 29 Αυγούστου, στην αυλή του σχολείου στο Ηλιόλουστο. Να είστε όλοι εκεί.
4: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. ΒΠΕ Σύμβου. Τηλέφωνο 2310 776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
5: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
6: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμοι λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου, επιλέξιμοι και για το εξοικονομώ κατοίκον. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
5: Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρο 22, Πολυκαστρό. Φυσικό αέριο και υγραέριο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο damakoudis.gr.
7: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
8: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
7: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
8: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
7: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόνα Ξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 23820 82214, με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
8: Ξέξασπρο.
7: Ξέξασπρο.
8: Επαγγελματικά δίπλα σας.
9: Κάποιες νύχτες του καλοκαιριού μένουν αξέχαστες. 5η 27 Αυγούστου, ο Ατρόμητος Νέας Φιλαδέλφειας διοργανώνει τον μεγάλο καλοκαιρινό χορό 2026. Live, Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Μαζί του, η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Έτοιμοι να μας ξεσηκώσουν σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι και τραγούδι. 5η 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο γήπεδο Ατρομήτου Νέας Φιλαδέλφειας. Γενική είσοδος 6 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 6977-212-480 και 6977-351-251. Μην το χάσετε.
0: Ξεκινούν τώρα.
10: Τώρα. Τώρα. Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Πες πως ήταν μια ρογμή.
5: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η Μεσιά υποδέχεται τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσιάς διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Δημοτικό Σχολείο Μεσιάς. Ώρα έναρξης μετά τις 9. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6934-601-309. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όλοι στη Μεσιά για μια όμορφη βραδιά με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης, Αγροτικές Επιχειρήσεις, Αφή Χριστοδουλίδη.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Αγορές και διασκέδαση.
10: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
9: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
10: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
9: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel and Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
10: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
9: Γευγελή Mall και Sky Hotel and Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
10: Ένα συγκρότημα.
9: Μία τοποθεσία.
10: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
11: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
12: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα Inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
13: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψέ το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα.

0: This is
1: The Weeknd.
2: Are you ready?
3: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη μουσική. Σύνορα FM. 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρίγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
2: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
3: Όχι, τι!
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430-24430.
7: Joylicious.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πού πάει η ενέργεια που δεν καταναλώνεις?
9: Ελεκτροσάν και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε εσένα.
10: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,
11: ηλιακή ενέργεια,
10: αντλίες θερμότητας,
11: επισκευές inverter, έξυπνες λύσεις ενέργειας.
10: Εποφελήσου από το νέο πρόγραμμα συμψηφισμού Net Billing.
11: Τι είναι? Πρώτα, τοποθετείς φωτοβολταϊκά στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Έπειτα, οι κιλοβατόρες που καταναλώνεις συμψηφίζονται με αυτές που παράγεις.
10: Πούλα το ρεύμα που περισσεύει και κέρδισε χρήματα. Πρόγραμμα Net Billing στην Electrosan.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κυλκής. Τηλέφωνα 2343 111204
10: και 2343-0-23511.
11: Ελεκτροσάν Αλέξανδρος Τσέλιος.
10: Και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε σένα. Φωτοβολταϊκά συστήματα Ελεκτροσάν. Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Net Billing και Virtual Net Billing. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
12: Εξαιρετική γεύση, σταθερή ποιότητα και 100% ελληνικό παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Έτσι φτιάχνεται η φέτα Λίκας. Η φέτα που επιλέγεις προσεκτικά και συνοδεύει σχεδόν όλα τα πιάτα στο τραπέζι σου. Η φέτα που ξεχωρίζει για τη γεμάτη πλούσια γεύση της. Λίκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
13: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens. Τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης. Premium Moto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπιείο Σακαρίδης. Για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
8: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
9: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Ένα μέρος. Δύο πισίνες. Όλη σου ημέρα. North Pool Cafe Bar. Εδώ κάθε στιγμή έχει το δικό της ρυθμό. North Pool Cafe Bar.

0: για ατελείωτες βουτιές. Nord Pool Cafe Bar στο Πολύκαστρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6975-028-549. Δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Είναι απόδραση που τη ζεις με όλες τις αισθήσεις.
1: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park, Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφές μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Μπορώ να το κάνω μόνος μου.
2: Τα κατάφερα μόνη μου.
3: Στο όνειρο παιδιού, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, δημιουργούμε εμπειρίες που βοηθούν τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να εκφράζονται και να εξελίσσονται. Κέντρο βιωματικών εργαστηρίων Όνειρο Παιδιού. Έμφαση στην αυτονομία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών από 1,5 έως 10 ετών. Messi Play. Δραστηριότητες Montessori. Art Lab. Μουσικό και θεατρικό παιχνίδι. Θεματικά πάρτι. Υποστήριξη σχολικών μαθημάτων. Όνειρο Παιδιού. Βαθύλακος Θεσσαλονίκης. Κλείσε τη θέση σου σήμερα στο τηλέφωνο 698-7935-633. Υπεύθυνη δομής Ελευθερία Αποστολίδου.
4: Ο κόσμος που κάθε παιδί αξίζει να ζήσει.
5: Ο Ήλιος Ηλιόλουστου, σε συνεργασία με τον Ποντιακό Σύλλογο του Χωριού, σας προσκαλεί στο μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού. Σάββατο 29 Αυγούστου. Η παράδοση συναντά την απόλυτη ενέργεια στην αυλή του σχολείου, στο Ηλιόλουστο, με μία μοναδική μουσική παρέα που θα σας ξεσηκώσει. Τραγούδι Γιώργος Σιδηρόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Παναγιώτης Κυρμανίδης. Λύρα τραγούδι Φόρης Απατσίδης, Λευτέρης και Μπάμπης Ραφαηλίδης. Μαζί τους οι δεξιοτέχνες Λύρα Τάσος Σιδηρόπουλος, Λεωνίδας Τεκτονίδης. Κλαρίνο Νίκος Γκότσιος. Αρμόνιο Παύλος Αγγελίδης. Και χρουστά Παναγιώτης Αχινίδης. Σάββατο 29 Αυγούστου στην αυλή του σχολείου στο Ηλιόλουστο. Να είστε όλοι εκεί.
6: Όσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο, όσο. Προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας. Έχεις επιχείρηση. Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
7: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου, λευκό, δροσερό, στα χέρια σου, κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λύκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος Λύκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λύκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
8: Κάποιες νύχτες του καλοκαιριού μένουν αξέχαστες. 5η 27 Αυγούστου, ο Ατρόμητος Νέας Φιλαδέλφειας διοργανώνει τον μεγάλο καλοκαιρινό χορό 2026. Live, Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο. Μαζί του, η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Έτοιμοι να μας ξεσηκώσουν σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι και τραγούδι. 5η 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο γήπεδο Ατρομήτου Νέας Φιλαδέλφειας. Γενική είσοδος 6 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 6977-212-480 και 6977-351-251. Μην το χάσετε.
9: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο, άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-110-823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.
0: Ξεκινούν τώρα.
10: Τώρα.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM. 98,7.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων. Ειδικός συνεργάτης Inter-American. Πετρίδης Νικόλαος. Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει. Σε νέα διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 206. Πολύκαστρο Κυλκής. Κάτω από τα κεντρικά φανάρια. Για πληροφορίες πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343 23218 και 6945-546353. Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
5: Ώρα για διάλειμμα. Ώρα για απόλαυση. Ώρα για Choco Time. Choco Time. Η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time. Κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time. Η ώρα της απόλαυσης.
6: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης. Ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης. Ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κυλκής. Επικοινωνία στο 6982 555 182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
7: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κυλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
8: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
2: Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Πες πως ήταν μια ρογμή.
2: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η Μεσιά υποδέχεται τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσιάς διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Δημοτικό Σχολείο Μεσιάς. Ώρα έναρξης μετά τις 9. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6934-601-309. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όλοι στη Μεσιά για μια όμορφη βραδιά με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης, αγροτικές επιχειρήσεις, Αφή Χριστοδουλίδη.
3: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. VP Single. Τηλέφωνο 2310-776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια.
6: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
5: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-024-977 και 6944-25-8337.
6: Δαμακούδης. Η σωστή επιλογή.
7: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία. Δηλαδή, πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Joy πηγαίνει. Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
8: Στο Joy, μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
7: Ε, μα τι έχει πια εκεί.
8: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
9: Joy All Day Restaurant. Για πετανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
10: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-024-480 και WhatsApp 6986-903045. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
11: Από το 1987 μας βάλατε σπίτι σας. Ξεκινάτε μαζί μας τη μέρα σας. Μας εμπιστευθήκατε για τα παιδιά σας. Σας το ανταποδίδουμε με ό,τι πιο εκλεκτό βγάζει ο τόπος μας. Λίκας. Η αγαπημένη σας εταιρεία παρουσιάζει Αριάννη. Δροσιστικό, υγιεινό, θρεπτικό, άκρος απολαυστικό. Αριάννη Λίκας. Από φρέσκο ελληνικό γάλα Αγελάδας. Αναζητήστε το και απολαύστε το όλες τις ώρες. Αριάννη Λίκας. Η νέα σας καθημερινή γευστική απόλαυση.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
12: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπηείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπηείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπηείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, Σταδίου.
9: Τέρο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
10: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel & Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
9: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
10: Γευγελή Mall και Sky Hotel & Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
9: Ένα συγκρότημα.
10: Μία τοποθεσία.
9: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
11: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
12: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
13: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park, Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφές μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

98,7. Σύνορα FM.

0: Το ραδιόφωνο που παίζει πρώτο τις επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7. Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Κατασκευαστική μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην κατασκευαστική μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες Μεγάλου Αλεξάνδρου 186 Πολύκαστρο, τηλέφωνο 23430-22855, Λεωφόρος Αθηνών 138 Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης, 2310-702869, στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.
3: Κάποιες νύχτες του καλοκαιριού μένουν αξέχαστες. 5η 27 Αυγούστου, ο Ατρόμητος Νέας Φιλαδέλφειας διοργανώνει τον μεγάλο καλοκαιρινό χορό 2026. Live, Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο. Μαζί του, η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Έτοιμοι να μας ξεσηκώσουν σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι και τραγούδι. 5η 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο γήπεδο Ατρομήτου Νέας Φιλαδέλφειας. Γενική είσοδος 6 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 6977-212-480 και 6977-351-251. Μην το χάσετε.
0: Ξεκινούν τώρα.
4: Τώρα.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Ο πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή. Με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-454422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο, δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη, δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
8: Ξέξαστρο, βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
7: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
8: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
7: Ξέξαστρο, και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόνα Ξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 23820-82214. Με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
8: Ξέξασπρο.
7: Ξέξασπρο.
8: Επαγγελματικά δίπλα σας.
9: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος Δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-23118. Φούρνος Δεμπούδι. Απλά και ωραία.
7: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης. Ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
10: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψέ το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην αλλάζεις σταθμό. Σε λίγο θα ακούσεις αυτό.
1: 9-9-9-9 μου, καραμελένια μου, ένια μου.
0: Και αυτό.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: This is
1: The Weeknd.
2: Are you ready?
3: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη μουσική. Σύνορα FM. 98,7.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Μπορώ να το κάνω μόνος μου.
2: Τα κατάφερα μόνη μου.
3: Στο όνειρο παιδιού, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, δημιουργούμε εμπειρίες που βοηθούν τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να εκφράζονται και να εξελίσσονται. Κέντρο βιωματικών εργαστηρίων Όνειρο παιδιού. Έμφαση στην αυτονομία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών από 1,5 έως 10 ετών. Messi Play. Δραστηριότητες Montessori. Art Lab. Μουσικό και θεατρικό παιχνίδι. Θεματικά πάρτι. Υποστήριξη σχολικών μαθημάτων. Όνειρο παιδιού. Βαθύλακος Θεσσαλονίκης. Κλείσε τη θέση σου σήμερα στο τηλέφωνο 698-7935-633. Υπεύθυνη δομής Ελευθερία Αποστολίδου.
4: Ο κόσμος που κάθε παιδί αξίζει να ζήσει.
5: Ο Ήλιος Ηλιόλουστου, σε συνεργασία με τον Ποντιακό Σύλλογο του Χωριού, σας προσκαλεί στο μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού. Σάββατο 29 Αυγούστου. Η παράδοση συναντά την απόλυτη ενέργεια στην αυλή του σχολείου, στο Ηλιόλουστο, με μία μοναδική μουσική παρέα που θα σας ξεσηκώσει. Τραγούδι Γιώργος Σιδηρόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Παναγιώτης Κυρμανίδης. Λύρα τραγούδι Φόρης Απατσίδης, Λευτέρης και Μπάμπης Ραφαηλίδης. Μαζί τους οι δεξιοτέχνες Λύρα Τάσος Σιδηρόπουλος, Λεωνίδας Τεκτονίδης. Κλαρίνο Νίκος Γκότσιος. Αρμόνιο Παύλος Αγγελίδης. Και χρουστά Παναγιώτης Αχινίδης. Σάββατο 29 Αυγούστου στην αυλή του σχολείου στο Ηλιόλουστο. Να είστε όλοι εκεί.
6: Η απόλαυση στην Παιωνία έχει όνομα. ΖΕΑ Πίτσα. Από νωρίς για καφέ και πρωινό, μέχρι το βράδυ για ποτό και φαγητό. Πίτσα, κρεατικά, ψαρικά, τηγανιτά και σχάρας. Ποικιλία σε τοπικά κρασιά. Κρέπες, βάφλες, γλυκά, παγωτά. ΖΕΑ Πίτσα στα πλάγια Παιωνίας. Τηλέφωνο 2343-091-442. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις μόνο για σένα.
7: Ένα μέρος, δύο πισίνες, όλη σου ημέρα. North Pool Cafe Bar. Εδώ, κάθε στιγμή έχει το δικό της ρυθμό. North Pool Cafe Bar.

0: Ελίωτες βουτιές. Nord Pool Cafe Bar στο Πολύκαστρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6975 028 549. Δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Είναι απόδραση που τη ζεις με όλες τις αισθήσεις.
1: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι!
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με ψήσες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
7: Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία μεγαλώσαμε με λίκας. Τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας, από το 1987, δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
8: Όταν οι τιμές διαρκώς ανεβαίνουν,
9: στον Τσέλιο γίνονται πιο προσιτές για όλους.
8: Πάρε προσφορά για εργασίες και υλικά στην καλύτερη τιμή με διαφορά.
9: Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος.
8: Θερμοπρόσωψη.
9: Υγρομόνωση και θερμομόνωση ταράτσας.
8: Κουφώματα.
9: Λέβητες πέλετ, ξύλου, αερίου.
8: Αντλίες θερμότητας.
9: Κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Τέντες με αξιόπιστα και πιστοποιημένα υλικά.
9: Αναλαμβάνουμε
8: οικοδομικές εργασίες.
9: Ανακαινήσεις κατοικιών.
8: Τοποθέτηση πέτρας πλακιδίων.
9: Σοβάδες.
8: Σκεπές.
9: Υπόστεγα.
8: Σιδηροκατασκευές.
9: Περιφράξεις.
8: Ηλεκτρολογικές εργασίες.
9: Ανυψωτικές εργασίες με καλαθοφόρο.
8: Σχέδια ΔΕΗ.
9: Τσέλιος.
8: Τσέλιος.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής.
8: 23 43 0 23 5 11.
10: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
11: Επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310781214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων. Ειδικός συνεργάτης Interamerican. Πετρίδης Νικόλαος. Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει. Σε νέα διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 206. Πολύκαστρο Κιλκής. Κάτω από τα κεντρικά φανάρια. Για πληροφορίες πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343 23218 και 6945-546353. Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
8: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου ουπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
9: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
10: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμοι λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου, επιλέξιμοι και για το εξοικονομώ κατοίκον. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
9: Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22. Πολύκαστρο. Φυσικό αέριο και υγραέριο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο damakoudis.gr.
11: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο, άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 110 823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Πες πως ήταν μια ρογμένη.
2: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η Μεσιά υποδέχεται τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσιάς διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Δημοτικό Σχολείο Μεσιάς. Ώρα έναρξης μετά τις 9. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6934-601-309. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όλοι στη Μεσιά για μια όμορφη βραδιά με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης, Αγροτικές Επιχειρήσεις, Αφή Χριστοδουλίδη.
3: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
4: Αγορές και διασκέδαση.
5: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
4: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
5: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel & Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
5: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
4: Γευγελή Mall και Sky Hotel & Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
5: Ένα συγκρότημα.
4: Μία τοποθεσία.
5: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
6: Λίγα λεπτά από τα σύνορα. Mega Shopping Park Γευγελή. Το νέο κατάστημα Intersport είναι εδώ. Όλες οι κορυφές μάρκες σε ένα μέρος. Adidas, McKinley, Energetics, Cross, Skechers, Speedo, Puma. Τα πάντα για τον αθλητισμό. Προλάβετε εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα προϊόντα και εξοπλιστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σας περιπέτεια. Intersport στη Γευγελή. Αθλητισμός για όλους.
7: Κάποιες νύχτες του καλοκαιριού μένουν αξέχαστες. 5η 27 Αυγούστου, ο Ατρόμητος Νέας Φιλαδέλφειας διοργανώνει τον μεγάλο καλοκαιρινό χορό 2026. Live, Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Μαζί του, η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Έτοιμοι να μας ξεσηκώσουν σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι και τραγούδι. 5η 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο γήπεδο Ατρομήτου Νέας Φιλαδέλφειας. Γενική είσοδος 6 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 6977-212-480 και 6977-351-251. Μην το χάσετε.
0: Ξεκινούν τώρα.
8: Τώρα.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Παίζει.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τα καλύτερα.
7: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο όσο, προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας. Έχεις επιχείρηση. Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
5: Στην Ελλάδα, μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία μεγαλώσαμε με Λίκας. Τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
6: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψέ το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα.

0: Έλληνα.
1: Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: This
1: is
2: The Weeknd.
1: Are you ready?
3: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη μουσική. Σύνορα FM. 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Greece Telecom. Ίντερνετ όπως πρέπει να είναι. Πραγματικές ταχύτητες και όχι έως. Φτάνει το ίντερνετ εκεί που δεν φτάνουν όλοι οι άλλοι. Greece Telecom. 100% ελληνική εταιρεία. Προσαρμόσαμε τις τιμές στις ανάγκες της εποχής. Προσφέρουμε ίντερνετ για βιομηχανίες, επιχειρήσεις, το σπίτι, αλλά και το εξοχικό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προσφέρουμε λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 2311-119-987 ή μπείτε στο www.greece-telecom.gr. Ολοκληρωμένες λύσεις ίντερνετ για τις δικές σου επιλογές.
2: Wi-Fi. Σήμα TV. Ασφάλεια. Stop. Mass Group. Κεραίες τηλεόρασης. Ίντερνετ παντού. Σπίτι. Επιχείρηση. Κάμερες ασφαλείας. Smart λύσεις. Όλα σωστά. Όλα εύκολα. Όλα. Όλα. Mass Group. Πολύκαστρο 6987-987-987. Mass Group. Κάντο Smart.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
3: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

όλο το Σαββατοκύριακο. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Greece Telecom. Ίντερνετ όπως πρέπει να είναι. Πραγματικές ταχύτητες και όχι έως. Φτάνει το ίντερνετ εκεί που δεν φτάνουν όλοι οι άλλοι. Greece Telecom. 100% ελληνική εταιρεία. Προσαρμόσαμε τις τιμές στις ανάγκες της εποχής. Προσφέρουμε ίντερνετ για βιομηχανίες, επιχειρήσεις, το σπίτι αλλά και το εξοχικό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προσφέρουμε λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 2311 119 987, ή μπείτε στο www.greece-telecom.gr. Ολοκληρωμένες λύσεις ίντερνετ για τις δικές σου επιλογές.
5: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
6: Ένα μέρος, δύο πισίνες, όλη σου ημέρα. North Pool Cafe Bar.

0: Λότες Βουτιές. Νόρς Πουλ Καφέ Μπαρ στο Πολύκαστρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6975-028-549. Δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Είναι απόδραση που τη ζεις με όλες τις αισθήσεις.
1: Κάποιες νύχτες του καλοκαιριού μένουν αξέχαστες. 5η 27 Αυγούστου, ο Ατρόμητος Νέας Φιλαδέλφειας διοργανώνει τον μεγάλο καλοκαιρινό χορό 2026. Live, Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο. Μαζί του, η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Έτοιμοι να μας ξεσηκώσουν σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι και τραγούδι. 5η 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο γήπεδο Ατρομήτου Νέας Φιλαδέλφειας. Γενική είσοδος 6 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 6977-212-480 και 6977-351-251. Μην το χάσετε!

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.
3: Καλημέρα, είσαι μόνη. Χθες

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: τα χοβερή με τον εαυτό μου.
1: Σύνορα FM 98,7. Σύνορα. Ξενυχτάμε παρέα.

0: σίγουρα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Σύνορα FM 98,7.
0: Επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Πώς θα φω σου.
0: 98,7.
2: Παίζει.
3: Τα καλύτερα.
2: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.